Έξυπνετε. Δεν χειλετείτε. Energy, δεν χειλετείτε. Σάμοφ Radio Play. Energy, δεν χειλετείτε. Σβολίβες πλάτνο, ο Radio Play.bg.